όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, έπαψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

μικρές, με το καιρό για νεμικές παβούνε τσι γιαντάρες. Παβούνε τσι γιαντάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τίποτα θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.